0: Μην ξέρεις τι λέκα σχόλια να στο κάνω, μην ξέρετε μου φουκένα μιλώ σε αυσέ.
1: Αυσέ.
0: Ρασίλου μου κουλόν, εμπούλα να πάνε.
1: Θα μου έρθει να είναι καλό μου.
0: Καλό μου είναι, μην θέλω να μάνετε τώρα.
1: Ατρεμούς από 23.
0: Μμμ. Τι μην τσάξα μάνε η μαμπερμούτ.
1: Τσάξα, μάσα κάνω, αλλά να λαμίνα σαν. Καβίτσο Σαμουέλ, Αντιβίντα Σαμουέλ, Κύριε Σαμουέλ, Αγωτή Σαμουέλ, Πρίμα Μιναρφέλ Μανίγκη, Βαρ Τρέντου, Αβότο, Μοστάνς Κωνσταντίν, μην κυρίζω κατ' όλο καλό και κακό μήνα, κάνουν από μισή είναι.
0: Αμήν.
1: Αλλά...
0: Κόμψη να είναι, ήταν μου καλά μου μόνο μην ξέρετε, είσαι σαν μετά την σήμου. Nzakuka ma Bermuda. Mwikse tempu kena milosa arshile.
2: Lise ile bamaya.
0: Nko umibula na manu.
2: Ona Filipi novela kashiswa.
0: Ba novela misha ula ma.
2: Hey, uta nikomela ngofa. Nikomela kwa bensu loka ukukia shibote. Ni mkongo misa kawe nunga ni amkela kola anu.
0: Nina nukulishi bozi mina. Wajamuka mabesa.
2: Nisa kakosu kazi ya vina ulinda shahisu. Masewe George Mashuwe. Lia janda mele. Mama Nelena Gabrieli. Julio Novela Krimi Dukumayo. Arlindo Matisa Dukumayo. Ernest Mazini. Mama Nishiri Nkondo. Mama Nelena Gabrieli Mashawa. Ni mkua wa ingisi tina lopi. Shina mrungula zungu.
0: Nkumu sinaye.

κοαίες, ήμαν η λόγα τα σιτέ. Δεν σε νιγανή κοαίες, αν κακόνα λόγα τα σιτέ. Δεν σε νιγανή καχανούν κουγκούλου, ήμαν η λόγα τα σιτέ. Δεν σε νιγανή καχανούν κουγκούλου.

κάνουν τη βάγια σχόρ. Είναι φακουρουντάν, ό,τι στάνουν λυσεύ. Είμαστε ένα ινδούστρα και λυστάνουν κομμέρ. Μέζουν στάνουν ουκάνουν.